Και ο ουρανός το κρύο το φεγγάρι. Τ' άστρα και ο ουρανός το κρύο το φεγγάρι.